Κόσμο σόχτο, η ζυβίλο δεκλέ. Κι ζελίλο, η τσισίνο μωρή. Με καμδάλε, με κοιτσί στο ντροξφέιτ.